0: και έγαζες.
1: Πόρερα, τούν εγώ κουέ, πόρε και τον μπουμ.
0: Μπουμ, από μου νιά ουτάτια φέμελο.
1: Καμκέ, κιόσι.
0: Πάει, πάει, μισή νόια μου, ναι.
1: Όχι, όσο ρα φουρκανό, κα, φίλγεις.
0: Εγώ, ποιος όσιο ούτα
1: γιου. Ούτα γιου.
0: Λεγί, πετέ να νόγουργάτ.
1: Αμή, ο έντου γάγκου, νιόγκο ούνο γλιντάνι.
0: Αναγκίτα σκουαντάνι, κι ουάγκι, κου πίσι.
1: Ρίτσο σε μαντελέο είναι του.
0: Καγκάι, σύγνω, καπίσα, κουργάτε, τάγε, φέμελο. Ιέσαι. Ναι,
2: αυτό είναι ένα πράγμα που θα
0: σα πω. Κι εγώ δεν
2: είμαι
0: εδώ. Κι εγώ
2: δεν είμαι εδώ. Κι εγώ δεν είμαι εδώ. Κι εγώ δεν
0: είμαι εδώ.
2: Κι εγώ δεν
0: είμαι εδώ. Κι εγώ δεν είμαι
2: εδώ. Κι εγώ δεν είμαι εδώ. Κι εγώ δεν είμαι εδώ. Κι εγώ δεν είμαι εδώ. Κι εγώ δεν
0: είμαι εδώ. Κι εγώ
2: δεν είμαι εδώ.
0: Κι εγώ
2: δεν είμαι εδώ. Κι εγώ